0: 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά,
2: με γέλιο να χαρείτε.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μουσική που ακούγεται.
5: Αγαπιέται.
4: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
5: Ακούστε
4: την στο www.radioparis.gr.

0: Non sto cavaliere, non sto presidente, e non buga buga per me.
1: Δεν είμαι υπότης και πρόεδρος τώρα, χωρίς μπούνκα μπούνκα περνώ.
0: A casa di Rene non mangiano niente e bevono amaro caffè.
1: Στο σπίτι της Ρένας δεν έχει ούτε κόρα και πίνουν εσπρέσο πικρό.

0: μαφιόζοι καπάτσι φορτούνα μπεμπέ τορνερά.
1: Φίλοι μου μαφιόζοι καπάτσι, της τύχης γύρισε ο τροχός.
0: Εντάει μην μπάτσι, ραγκάτσι, ραγκάτσι, καντά τεσσάρα και σαρά.
1: Δώστε μου φιλιά, κορίτσια και αγόρια, τραγουδίστε εσείς, κι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

0: σου.
1: Στη χώρα μου τα πρόσωπα είναι σκυθρόπα και αγαμώ την τύχη μου τώρα.
0: Io voglio un bagno pulire la puzza nel blu dipinto di blu.
1: Θέλω ένα μπάνιο να διώξω τη βρώμα στο γαλάζιο, στο απέραντο γαλάζιο.

να αντέχω τα πρέπει. Να πιάνω το τέφι, να βγω, να χορεύω μαϊμού σε γιορτή. Να μπαίνω σε ρίσκο, να βγάζω και δίσκο χωρίς να με καν φυλακή. Σε σένα να βρίσκω τα ξένα.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη το καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
6: Τυφλό

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο

0: σ' αγαπώ.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπο, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
8: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: ακούστε και αυτό.
1: Από τη μνήμη δεν προσμένω κάτι. Στη λύθη φαίνεται ζητώ βοήθεια. Συγκεντρώστε φως γυαλιά μου, μη σβηστούν τα όνειρά μου. Τα όνειρά μου μη σβηστούν.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: δώσε τις μάχες.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
3: Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

στο απόγειο της βραδιάς της αντάρκτης γειτονιάς κάνει την εμφάνισή της και με βλέμμα απλανές ξανακούει τις φωνές και τραβάει σαν μαγνήτης. Κάθε σχόλιο δεικτικό, κάθε βλέμμα ειρωνικό, μα έχει την αποστολή της και δεν βρίσκει το καιρό για το κάθε υδραυλικό που γουστάρει ένα ρεπό

πριν τα δώσει όλα στους αναρχικούς, μα προτού χαράξει. Πόσο είναι ξενέρωτα που κοιμάται μόνη μες

0: καρδιάς
1: στο απόγειο της βραδάς.
2: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
3: Τώρα, ο Παλής, κάτι όλο.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπο, την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ακούστε και αυτό.
1: Σε Θανάση, που σε Θανάση, ήθελα να σαν τα μονά.
0: Ακούστε και αυτό.
1: Χρωστάω τη νιώτη μου στα παιδιά που πηγαίνουν μπροστά. Στους μικρούς επιβάτες του χρόνου χρωστάω δύο λέξεις.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

επιβάτες του χρόνου χρωστάω δυο λέξεις. Να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά. Και εσύ αστέρι μου βάστα γερά και κοίτα να αντέξεις. Στο όνειρό σου αρχίζουν τα θαύματα, περνάνε πρίγκιπες μωρές στολές.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

μυαλού σου εξερευνώ σαν το Σίγμοντ Φρόιντ τον παρανόιντ. Λαβύρινθος ο νου σου,

τα κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις.

Ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκαν.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: στο απόλυτο.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρεό. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε

0: Star, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.
9: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Γιατί με άφησε στο δυστυχή. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Με

0: έρχεται μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: la muerte.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπο την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
8: Θέλω μια λέξη από τη σιωπή σου και από το σκοτάδι σου το στόμα, να ζητιανεύω το φιλί σου. Κι όταν δε μ' αγαπάς ακόμα, θέλω να ζήσω στο κορμί σου

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε Ράδιο Πάρις.
2: Να κλαις αυτούς που...

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σήμερα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: φύγει.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
3: Ποιο

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Μια Κυριακή απόγευμα με μέθησες και πάλι. Σπαραχτικά ερωτόλογα μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σήμερα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος
5: Γιουλιέτα
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε
4: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

την κορόιδευαν χοντρή. Ποια παιδεία, ποιο σχολείο, ποιος θα πει. Με μια σύρικα κρυπιέ το Παναγής. Κι όμως πέφτουμε για ύπνο.

0: Ακούτε Radio Paris .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
2: Θα σου πω.

τους αφήσεις να σ' αλλάξω. Τέτοια χαρά μην τους χαρίσεις. Άνοιξε πάλι τα φτερά σου.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiopolis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες, κάθε Τετάρτη 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Το έπος που επινοείσαι ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του.

πάντα ήταν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

στην παράγκα, άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή μου για μπροστά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τεχνικό καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπορτ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαντατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Asia, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε
0: σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

θεμόνων λένε τις μάγισσες πως άφησε ο Άδης στου πάνω κόσμου να

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Σαν λάβα κύλησες επάνω στο κορμί μου κι ανάψες πάλι τις παλιές μου τις πληγές. Όσες φυλάκισα βαθιά μες στην ψυχή μου κι όσες χαράμισα του πόνου τις αυλές. Όλα τα λόγια τα μεγάλα που μου είπες τα είχα χωρέσει στο μυαλού τη λησμονιά. Και όσα βύθισα στις μνήμες μου τις κρύπτες ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς.

Σ' αλαβακύλησες ξανά για να με κάψεις. Τις τάχτες φύσηξες ξανά να τυφλωθώ. Μ' άλλο του κόσμου τις βροχές κι αν τις ανάψεις, εγώ μονάχος μου θα βγω να κολυμπώ.

και όσα βύθισα στις μνήμεις μου τις κρύπτες, ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς. Και μου φυτέψεις.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Στο Radio Paris η ώρα είναι 7. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου ξεκίνησε απόψε ο νέος κύκλος της εκπομπής «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Φθινοπορεινός δρόμος». Η φωνή της Βίκης Μοσχολίου ανοίγει το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής με το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ανώνυμον». Είναι από τον δίσκο «Νιν και Αΐ» του 1974, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Νίκος Γκάτσος.

Η φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Ιάκωβου Καμπανέλη και το τραγούδι «Τα ρολόγια» ήταν αυτό που ταξίδεψε από τον αέρα του σταθμού. Είναι από τον δίσκο του συνθέτη «Κόσμε Αγάπη μου» που κυκλοφόρησε το 1969 και σε αυτόν τραγουδούν ακόμα η Βίκη Μοσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοτας. Μπουζούκι έπαιξαν ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Από τον δίσκο του Σταύρου Ξαρχάκου, η συμφωνία της Γιάλτας και της πικρής πατρίδας στα τραγούδια, ήταν αυτό που ακούσαμε από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1976. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας Σταύρος Ξαρχάκος. Τραγουδούν επίσης ο Νίκος Ξυλούρης, ο Σταύρος Παράβας και χοροδία.

Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχόντισα να σε χαρώ. Νίκος Ξυλούρης στη φωνή, Σταύρο Ξαρχάκος και Κώστας Φέρης η δημιουργή. Το τραγούδι γράφτηκε για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Η Έμποροι των Εθνών», σειρά βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και ακουγόταν ως τραγούδι των τίτλων. Η σειρά άρχισε να προβάλλεται στην ΕΡΤ το 1973 σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ποντίκα στα πρώτα επεισόδια και στη συνέχεια

Άσπρη μέρα και για μας, ακούσαμε από την φωνή της Αγνής Μπάλτσα και από τον δίσκο της «Τραγούδια που μου έμαθε η πατρίδα μου» του 1986. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Και εδώ η ενορχήστρωση είναι του συνθέτη. Μπουζούκι έπαιξε ο Κώστας Παπαδόπουλος. Να πάμε τώρα στον ευληματικό δίσκο «Ρεμπέτικο». Να πούμε εδώ ότι ο Ξαρχάκος είχε απουσία από τη δισκογραφία για περίπου 7 χρόνια. Μετά τη συμφωνία της Γιάλτας του 1976, ξαναμπαίνει στο στούντιο για τις ανάγκες του δίσκου που ηχογραφήθηκε το 1983 από τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο στο στούντιο της Κολούμπια. Ακούμε τον ίδιο να ερμηνεύει το πρακτορείο. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου.

Και από τη μουσική και τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου περάσαμε και ακούσαμε την Μέρη Δαλάκου να ερμηνεύει Γιάννη Μαρκόπουλο και Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τον δίσκο Θησέας που κυκλοφόρησε το 1963 για το χορόδραμα της Ραλούς Μάνου σε σκηνοθεσία Μίνου Βολονάκη. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Ο Αντριωμένος». Κιθάρα έπαιξε ο σπουδαίος Γεράσιμος Μιλιαρέσης. Η φωνή του λιράρη και τραγουδιστή Χαράλαμπου Γαργανουράκη θα μας πάει στο επόμενο τραγούδι της απόψινής εκπομπής και είναι από το διαχρονικό έργο του συνθέτη Θητεία. Κυκλοφόρησε το 1974 πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Στον δίσκο εκτός από το Χαράλαμπο τραγουδούν ο Λάκης Χαλκιάς και η Τάνια Τσανακλίδου. Την ορχήστρα και τους τραγουδιστές διευθύνει ο συνθέτης. Ακούμε «Είδαμε, είδαμε». Γιάννης Μαρκόπουλος, Μάνος Ελευθερίου και Χαράλαμπος Γαργανουράκης.

Ο ποταμός ο Λούσιος είναι αυτός. Από το βουνό εδώ παίρνει το νερό του. Κανείς δεν τον ξέρει, κανείς δεν τον βλέπει. Λίγο περνάει από πέτρες, από χωράφια περνάει. Κάτι όμορφα άλογα, κάτι ελεύθερα πουλιά. Ξεδιψάνε στο νερό του, μετά πέφτει στον αρχαίο Αλφιό. Μόνο η μεγάλη θάλασσα που τον εδέχεται σωπαίνει στο χαμό του. Η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, η στίχη του Γιώργου Χρονά και η φωνή της Λιζέτας Νικολάου στο τραγούδι «Ο ποταμός ο Λούσιος» από τον κύκλο τραγουδιών με το γενικό τίτλο «Αφιέρωμα του 1975». Να πάμε τώρα στο δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη «Μετανάστες» του 1974 και να ακούσουμε από την φωνή του Λάκη Χαλκιά «Ο Ρόκο και οι άλλοι». Παίζουν οι μουσικοί Σαντούρη ο Αριστίδης Μόσχος, Μπουζούκι ο Κώστας Παπαδόπουλος, πιάνο ο Χάρης Καλέας, κιθάρα ο Μάριος Κόστογλου, μπάσο ο Νίκος Κεχαγιάς και κρουστά ο Σπύρος Λιβιεράτος. Ενορχήστρωση ο συνθέτης.

Το καφενείο η Ελλάς, ακούσαμε από την φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Από τον δίσκο Χρονικό του 1970 σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε στίχους του Κάπα Χιμήρη. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα στις 13 Ιουλίου του 2013 για τον δίσκο έχει τίτλο «Ένας δίσκος, μια ιστορία 1970 Χρονικό». Και συνεχίζει ο Μανιάτης. Υπάρχουν μουσικά έργα που ανοίγουν δρόμους και γίνονται όχημα για να ανταμώσουν διαφορετικοί κόσμοι και γενιές. Ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος κατέχει μια ξεχωριστή και πρωτοποριακή θέση στη μακρά αφήγηση του ελληνικού τραγουδιού για ένα βασικό λόγο, για τον τρόπο που αφομοιώθηκαν τα παραδοσιακά ακούσματα, η πρίκα των μουσικών μας δρόμων, τα μελωδικά στοιχεία και οι ρυθμοί σε μια νέα φόρμα που χαρτογράφησε και γονιμοποίησε ταυτόχρονα και νέες μουσικές περιοχές. Να πάμε τώρα σε ένα εξίσου σημαντικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Κάπα Χιμήρη, του Κώστα Γεωργουσόπουλου δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 1983 με το γενικό τίτλο «Σιρήνες», και από αυτό θα ακούσουμε τον Ηλία Κλωναρίδη και Χοροδία να ερμηνεύουν τον Αργοναύτη. Να πούμε ότι οι «Σιρήνες» είναι διπλός δίσκος χωρισμένος σε 4 ενότητες, πρώτη εποχή αρχαία, δεύτερη εποχή βυζαντινή, τρίτη εποχή της ανεξαρτησίας και τέταρτη εποχή σύγχρονη. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Μαρκόπουλος. Ακούμε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή, τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Με οργανικό στη μουσική του Νίκου Ξηδάκη συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Γρήγορα η ώρα πέρασε. Είναι το ομότιτλο του δίσκου που κυκλοφόρησε το 2006. Ενορχήστρωση Βασίλης Κετεντζόγλου. Διεύθυνση ορχήστρας Νίκος Πλατήραχος.

Από την φωνή της Δώρας Μασκλαβάνου ακούσαμε «Σκαλί και σκαλοπάτι». Η μουσική και εδώ του Νίκου Ξηδάκη και η στίχη του Θοδωρή Γκόνη. Είναι από τον δίσκο «Τένεδος» που κυκλοφόρησε το 1991. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Γιώργο Ανδρέου.

Η Νατάσα Μεσίνη γράφει τους στίχους και ο Ορφέας Περίδης γράφει τη μουσική, ερμηνεύει και ενορχιστρώνει «Για που το βάλες καρδιά μου». Είναι το ομότιτλο από τον δίσκο του Περίδη που κυκλοφόρησε από την εταιρεία ΚΤ το 1999. Έπαιξαν η μουσική Βαγγέλης Καρύπης Κρουστά, Αλέκος Παρασκευόπουλος Μπάσο, Νίκος Καλαντζάκος Πλήχτρα και Ορφέας Περίδης Κιθάρες και Καβάλ. Να πάμε τώρα και να συναντήσουμε το νέο δίσκο του Νίκου Ζούδια Ρημάσκαρον με την ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Γκουντούλια και να ακούσουμε αυτό με τον τίτλο «Τα πουλιά και οι βροχές». Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024, μουσική, στίχη και ενορχίστρωση, Νίκος Ζούδιαρης. Ακούμε.

Ήταν ο Αντώνης Ανδρουλάκης στο νέο τραγούδι «Στο φεγγάρι» από την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τον τίτλο «Πόλη Βραδινή». Μουσική στίχη Γιάννης Μπάκος. Έπαιξαν κρουστά Σωτήρης Πανάγου, κοντραμπάσο Θανάσης Σοφράς, ακουστική κιθάρα Αντώνης Ανδρουλάκης, ηλεκτρική κιθάρα Στέργιος Δίμπας, ακορντεόν Ντίνος Χατζιορδάνου και τρομπέτα ο Νίκος Σαμαράς. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025.

Τραγούδι του 2016 ήταν αυτό που ακούσαμε από τη Δήμητρα Σελεμίδου. Μουσική Σπύρος Παρασκευάκος, στίχη Γιάννης Βασιλόπουλος. Ενορχήστρωση Γιώργος Ανδρέου, παραγωγή Παρασκευάς Καρασούλος. Κυκλοφόρησε από την Μικρή Άρκτο.

Ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Πέτρος Βαγιόπουλος και το μουσικό σχήμα Σουαρέ μας τραγούδησαν αυτό με τον τίτλο «Λέω να σιγοτραγουδήσω». Τους στίχους έγραψε η Μερόπη Γραμμένου. Μουσική και ενορχήστρωση Πέτρος Βαγιόπουλος. Κυκλοφόρησε το 2021 από το 8. Άλλο ένα καινούριο τραγούδι για τη συνέχεια της εκπομπής

το ζεϊμπέκικο της Αλφα Βήτα. Η Λίδα Χαλκιαδάκη έγραψε τους στίχους, τη μουσική και ερμηνεύει. Συμμετέχουν ο Γιάννης Λεκόπουλος και η Μάρθα Μωρολεόν. Πιάνο και ενορχήστρωση είναι Νίκος Πιτλόγλου, Κοσμάς Κοκόλης, 12χορδη κιθάρα και μπουζούκι, Μιχαήλ Άγγελος Νιάρχος, κλασική κιθάρα, Μιχάλης Καλκάνης, κλασικό μπάσο με δοξάρι και Κώστας Λασκαράκης, τύμπανα. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025. Ακούμε.

Από τον δίσκο «Όνειρο στην έρημο» ο Κώστας Μάντζιος μας τραγούδησε αυτό με τον τίτλο «Ουρανός». Η μουσική του Νικήτα Βοστάνη και η στίχη του Κώστα Μπαλαχούτη. Ενορχήστρωση Χαράλαμπος Καπελιαρής. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την εταιρεία Καθρέπτης.

Τόσα ταξίδια μας τραγούδησε η Μόρφο Τσαϊρελή. Από τη συμμετοχή της στο δίσκο του Δημήτρη Γαλίτη «Της νύχτας στα Ευαγγέλια» του 2016. Η στίχη είναι της Αναστασίας Βαφιάδου. Η μουσική και ενορχήστρωση του Δημήτρη Γαλίτη.

Ήταν ο Παντελής Θεοχαρίδης, ο τραγούδι «Όχι η δεύτερη πληγή» που έγραψαν για τη φωνή του ο Δημήτρης Καπούτσης τη μουσική και ο Χρήστος Καπούτσης τους στίχους. Ενορχήστρωση έγινε από τον Άρη Αλβανό. Κυκλοφόρησε από το 8.

Καινούριο τραγούδι ήταν αυτό που ακούσαμε από τη φωνή του Νίκου Βενετάκη. Κυριακές ο τίτλος του και το υπογράφουν ο Γιάννης Χαλκιαδάκης στη μουσική και ο Δημήτρης Χινοπλοκάκης στους στίχους. Την ορχήστρωση έκαναν ο Γιάννης Χαλκιαδάκης και ο Νίκος Κρέτσης. Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το νέο τραγούδι «Δώσε στη μοίρα δύο φιλιά» που έγραψαν ο Λίνος Κόκοτος στη μουσική και ο Κώστας Λάζαρης τους στίχους. Καλή σας νύχτα.

0: που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη, στις 7 η ώρα, η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

συνθέτης και παραγωγός Γιάννης Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε δεύτερη Πέμπτη. Ακριβώς τώρα, φίλες και φίλοι, ξεκινάει στην κρατική τηλεόραση η αναμετάδοση του Μουντιάλ 2026 που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι τρελός. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι κάνω εκπομπή και η εκπομπή μου είναι τη στιγμή που ένα από τα πιο δημοφιλή, ας πούμε, happenings του πλανήτη ξεκινάει την ίδια στιγμή. Αν πεις, τι κάνεις ρε φίλε, να πούμε. Αυτό καταδικάζεσαι στο να παίζει η εκπομπή μόνη της. Όχι. Πιστεύω ότι όλοι εσείς, λίγοι ή πολλοί, οι ακροάτριες και οι ακροατές μου, δεν είσαστε από αυτούς που είναι φανατικοί με το Μουντιάλ. Είσαστε άνθρωποι οι οποίοι στοχεύουν σε πιο σημαντικά πράγματα από το να παρακολουθείς, ας πούμε, κάποιους χρυσοπληρωμένους οι οποίοι κυνηγάνε και κλωτσάνε μια μπάλα και πίσω από αυτούς κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα και όχι μόνο. Λοιπόν, εντάξει. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, λέγοντας πιτσιρίκος εννοώ κάτω από 10 ετών, ξέρω, μπορεί να ήμουν 8, 9, κάπου εκεί, ο αγαπημένος μου, ο αείμνηστος, ο πατέρας μου, ο Κώστας Ιωάννου, ΑΕΚτζής μεγάλος, καθότι όπως έχω πει σε παλιότερη διήγηση, πρόσφυγας από την Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή την, αυτό που λέμε Ανατολική Θράκη. Τέλος πάντων, ΑΕΚτζής λοιπόν με πήρε να με πάει στο γήπεδο, να μοιήσει το γιώκα του στη παρακολούθηση του ποδοσφαίρου της αγαπημένης ομάδας, ας πούμε, της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως. Με πήγε λοιπόν, έκατσα εγώ δίπλα στον μπαμπά μου, φρόνημα και τα λοιπά. Σας πληροφορώ, φίλες και φίλοι, ότι αυτό που έβλεπα εκεί με άφησε παγερά αδιάφορο. Μπορεί να έφτιαξε λίγο το ότι εντάξει η οπτική μου οξύτητα δεν ήταν και η καλύτερη, αλλά κυρίως όλο αυτό που έβλεπα και όλες τις αντιδράσεις που ακούγα γύρω μου από τον κόσμο πραγματικά με άφηναν αδιάφορο. Δεν με διέφερε καθόλου όλο αυτό το παιδί. Έπληξα. Ο καημένος ο πατέρας μου ήθελε να ευχαριστηθεί, αλλά με έβλεπε και στεναχωριόταν. Τέλος πάντων, μπορεί να στεναχωρήθηκε και να, ίσως να πληγώθηκε και λίγο, που δεν κατάφερε να συμπαρασύρει, ας πούμε, το σπλάχνο του, το γιο του, ας πούμε, στα ίδια μονοπάτια που κι αυτός, ας πούμε, γούσταρε να πάει. Αλλά δεν με ξαναενόχλησε από τότε σχετικά με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, από τότε έχουν περάσει 70 χρόνια και βάλε και έχω ακριβώς τα ίδια συναισθήματα για το ποδόσφαιρο. Χαίρομαι όταν κάποια ομάδα νικάει, κυρίως αυτές που συμπαθώ, ας πούμε, και η ΑΕΚ
από τότε, από τα παιδικά μου χρόνια, είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω το λόγο. Ίσως η αγάπη που έχω για τον πατέρα μου, ας πούμε, χύνεται και λίγη προς την ΑΕΚ. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω ούτε ποιοι παίζουν σήμερα, ούτε πότε παίζουν, ούτε με ποιον παίζουν, τίποτα. Απλώς, αν ακούσω ότι κέρδισε η ΑΕΚ, χαίρομαι, δεν μπορώ να πω ότι λυπάμαι. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώνει η σχέση μου με το ποδόσφαιρο.

Κάτι που θέλω οπωσδήποτε να σχολιάσω, φίλοι μου και φίλοι, είναι ότι τέτοιες φιέστες όπως το Μουντιάλ και οτιδήποτε παρόμοιο, Eurovision κλπ. Εκτός των άλλων, δηλαδή ότι πίσω από αυτά, όπως είπα και όλοι το ξέρουμε άλλωστε, κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα κλπ. Είναι και ένας πάρα πολύ καλός φερετζές. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να ξεχνάει η κοινή γνώμη του πλανήτη τα ατέλειωτα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία σε γενικές γραμμές είναι άλυτα. Αυτά τα άλυτα προβλήματα λοιπόν, καλό είναι να τα σκεπάζουμε με κάτι φερετζίδες τέτοιου στυλ. Αυτό ήθελα να σχολιάσω και τα υπόλοιπα σκεφτείτε.

Και πάμε λοιπόν τώρα στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή από, τι να πω τώρα, από τη γέννηση ακόμη, από τότε που οι γραφές μιλάνε για τον Παράδεισο, κάπου εκεί κοντά ας πούμε, τοποθετείται γεωγραφικά και ο Παράδεισος. Και τα ποτάμια που είχε ο Παράδεισος υπάρχουν μέχρι σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα πού το πήγαμε από το Μουντιάλ στον Παράδεισο. Δεν θέλω να πω για τον Παράδεισο. Θέλω να πω ότι αυτή η περιοχή, αυτή η σχετικά μεγάλη περιοχή που μέσα σε αυτή έτσι πολύ, πώς να το πω, πολύ χαλαρά ας πούμε συμπεριλαμβάνουμε και την αρχαία Περσία, το σημερινό Ιράν, συμπεριλαμβάνουμε και το Ιράκ, συμπεριλαμβάνουμε και γενικά, καταλαβαίνετε έτσι που το πάω. Όλες αυτές οι ιστορίες με αρχηγό, με αγκάθι ας πούμε για όλους αυτούς το Ισραήλ, είναι μια περιοχή όπου μονίμως είναι εστία, πώς να το πω, πολέμων, δεινών και δυστυχίας και καταστροφής. Εν τω μεταξύ τώρα μιλάμε για λαούς ας πούμε πανάξιους κατά τα άλλα, μιλάμε για πάρα πολύ καταπληκτικούς πολιτισμούς που έχουν περάσει από εκεί, μιλάμε για επιδραστικούς λαούς που έχουν επηρεάσει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντάξει, παρόλα αυτά μιλάμε και για λαούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, καυγατζίδες, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν εννοούν να κάνουν πίσω, ας πούμε. Ο καθένας θέλει τα δικά του όπως τα θέλει. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Αμερική με όλα αυτά. Εντάξει, λίγο πολύ την ξέρουμε τη σχέση πώς είναι. Αν βάλετε μέσα σε όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα, ας πούμε, την ύπαρξη μιας προσωπικότητος σαν του Ντόναλντ Τραμπ, από εκεί και πέρα δεν θέλει και πολύ φαντασία για να καταλάβει κανείς ότι τα πράγματα θα φτάνανε στο σημείο που έχουν φτάσει. Τώρα δα. Και βλέπετε ότι η οικογένεια Τραμπ, είτε το επιδιώκει είτε όχι, όπου ανακατεύεται, όπου βάζει το χέρι της ας πούμε, γίνονται ανακατατάξεις. Να δείτε τώρα ας πούμε στις μέρες μας τι γίνεται στην Αλβανία, όπου κάποια, τι είναι, κόρη είναι αυτή, μάλλον κάποια κόρη ας πούμε με τον άντρα της εκεί που πάνε να κάνουν μια μεγάλη επένδυση σε ένα νησί ας πούμε και σε κάποιους χώρους όπου στην πραγματικότητα ανήκουν σε ανθρώπους Αλβανούς αλλά και Έλληνες ομογενείς, με τον Έντι Ράμα ας πούμε να θέλει για τους δικούς του λόγους, άλλο αγύριστο κεφάλι αυτός, να επιμένει κόντρα ας πούμε στις τεράστιες διαδηλώσεις που γίνονται και όλα αυτά ας πούμε. Από την άλλη λοιπόν έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανακατέψει όλο τον πλανήτη από μετά την δεύτερη εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, μα όλο τον πλανήτη. Και εντάξει, τι να πω τώρα, καταλαβαίνετε έτσι, μην το συνεχίσω γιατί θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και για μένα και για εσάς και για τον αλγόριθμο. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ότι δεν τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Τον ξεκίνησε ο Τραμπ με το Ισραήλ, εντάξει. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, λέγανε ότι θα τελειώσει γρήγορα-γρήγορα. Έλα όμως που το Ιράν δεν τους βγήκε τόσο βολικό όσο το περιμένανε. Και να σας πω και δύο όρους οι οποίοι είναι πάρα πολύ έτσι της μόδας στον καιρό μας. Το Ισραήλ και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες πολεμάνε ψηφιακά
Και το Ιράν κατά βάση, όχι τελείως, κατά βάση όμως πολεμάει αναλογικά. Και δεν μπορούν να το κάνουν ζάφτη. Δεν μπορούν να το φέρουν βόλτα, να πούμε. Αυτοί βλέπετε ότι εντάξει έχουν γνώση ας πούμε της ψηφιακής τεχνολογίας, χρησιμοποιούν και αυτοί τους πυράβλους τους, τα αυτά τους, τα ξέρω εγώ τους, αλλά το θέμα είναι ότι η όλη οργάνωση του κράτους και του στρατού και του ξέρω εγώ είναι αναλογική με πολλαπλές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Έχει στρώσεις διάφορες δηλαδή το ιρανικό καθεστώς. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Έχω περάσει στη ζωή μου, φίλες και φίλοι, από χίλια μύρια κύματα, από νεαρός ακόμη, από τότε που άρχισα έτσι να αποκτώ λίγο πιο ανεξάρτητη σκέψη. Είχα τις μεταφυσικές μου ανησυχίες, τι να σας πω τώρα, από μικρό παιδί. Σκεφτόμουν, ας πούμε, τη σχέση μακρόκοσμου, μικρόκοσμου. Δηλαδή, για όποιον δεν ξέρει τι είναι αυτό, εννοώ ότι σκεφτόμουν την αντιστοιχία που έχει το σύμπαν, ο μακρόκοσμος δηλαδή, με τον κόσμο που βλέπουμε μόνο μέσω του μικροσκοπίου και που μπορούμε νοητά να τον συλλάβουμε, ας πούμε. Δηλαδή, η δομή ενός ατόμου που στην ουσία είναι παρομοιότυπη με τη δομή ενός ηλιακού συστήματος. Διάφορες τέτοιες σκέψεις, τέλος πάντων, ξεφύγανε από αυτό το πεδίο, γιατί δεν είχα και τόσες πολλές γνώσεις γύρω από τη φυσική και όλα αυτά, και οδηγήθηκα στην μελέτη των θρησκειών, αγοράζα βιβλία, μελετούσα, όπως ήταν φυσικό εκείνα τα χρόνια που εγώ ήμουν πιτσιρίκος, ας πούμε. Ξαφνικά φωτίστηκε η ιστορία με τις ανατολικές θρησκείες, με το Θιβέτ, με την Ινδία, με τους γιόγκις. Ας μην ξεχάσουμε τον μεγάλο πασίγνωστο τότε Μαχαρίσι Μαχές, που λόγω των Beatles, ας πούμε, έγινε διάσημος παγκόσμια, ξέρω εγώ, και μέσα από αυτόν διαφημίστηκε τόσο πολύ, ας πούμε, στη Δύση ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, διάφοροι ισμοί, τέλος πάντων. Αυτά όλα τα προσεγγίζουμε εμείς από την πλευρά του χριστιανού, του χριστιανισμού, εντάξει. Και αφού έψαχνα από εδώ, έψαχνα από εδώ, ζωροαστρισμός, να πούμε, να οι Πέρσες, να την πάλι μπροστά μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάθε τόσο έβγαινε μπροστά μου και ένα βιβλίο, το οποίο μέσα από όλες μου τις αναζητήσεις που ήταν γύρω από έτσι τέτοιες ανατολικές θρησκείες, ήταν ένα χριστιανικών καταβολών βιβλίο, το οποίο μιλούσε για παρόμοια θέματα, που όμως γενικά μεταξύ των χριστιανών δεν συζητιόντουσαν, ας πούμε, αυτά τα θέματα, αυτά τα περί εσωτερισμού και τέτοια, ας πούμε. Λοιπόν, και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μ' άρεσε να παίζω σαν έφηβος το εξής παιχνίδι. Ακολουθούσα τυχαίες διαδρομές, δηλαδή δεν μ' άρεσε ποτέ, ας πούμε, πηγαίνοντας σε συγκεκριμένα μέρη που έπρεπε να πηγαίνω, δεν μ' άρεσε ποτέ να πηγαίνω ακριβώς από την ίδια διαδρομή. Μ' άρεσε να κάνω παραλλαγές, τις οποίες με το μυαλό μου, ας πούμε, τις άφηνα να εξελίσσονται τυχαία. Και πράγματι μου βγήκε αρκετές φορές σε καλό αυτό, από την άποψη την εξής, ότι περνούσα από ένα δρομάκι που δεν είχε τύχει να περάσω ποτέ, και εκεί ανακάλυπτα, ας πούμε, ένα βιβλιοπωλείο, μια σταλίτσα. Έβλεπα καλά τότε, χάζευα, ας πούμε, στη βιτρίνα και ανακάλυπτα κάτι βιβλία στη βιτρίνα πριν καλά μπω μέσα, ας πούμε, που ο τίτλος αυτών των βιβλίων μου έδινε απαντήσεις σε ερωτήματα που με βασάνιζαν εκείνο τον καιρό, ας πούμε, φιλοσοφικά ή θρησκευτικά ή τέτοια. Και άρχισα να παίζω με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι υπενήσουμε τώρα, μην το αναλύσω πάρα πολύ. Πάντως, τα θεωρούσα σαν απαντήσεις από το σύμπαν, σαν απαντήσεις από το Θεό, εν πάση περιπτώσει, αυτές. Σαν μικρά θαύματα, για να το πω αλλιώς. Και αυτό όλο με γοήτευε, έτσι, με κέντριζε, μου άρεσε πολύ. Κάποια στιγμή πέσανε στα χέρια μου, σε ένα από αυτά τα βιβλιοπωλεία που πήγαινα, τεκτονικά βιβλία με αύξοντα αριθμό εκείνη την εποχή. Που σήμαινε δηλαδή αυτό ότι ξέρανε, ας πούμε, ότι παράδειγμα το βιβλίο 624 το έχει ο τάδε. Καταλαβαίνετε, έτσι, για να μην κυκλοφορούν, ας πούμε, ελεύθερα στο εμπόριο. Τώρα πώς ξεπέσανε αυτά και κυκλοφορήσαν έτσι, δεν το ξέρω.
Έλυσα και από εκεί πάρα πολλές απορίες. Γενικά οι αναζητήσεις μου με οδήγησαν μακριά, έτσι. Πάντα όμως εγώ σταθερά ένας χριστιανός ορθόδοξος. Όχι θεούσος, όχι φανατικός, αλλά εν πάση περιπτώσει σταθερά εκεί στην πίστη αυτή, ας πούμε. Λοιπόν, αργότερα, πολύ αργότερα, άρχισαν να φτάνουν σε μένα πληροφορίες για το Άγιο Όρος, για, ξέρω εγώ, για τους Αγίους Τόπους εκεί που και σε εκείνα τα μέρη, ας πούμε, μόναζαν άνθρωποι, για το Σινά, για όλη αυτή την ιστορία. Και ενώ είχα την περιέργεια, ήθελα, ας πούμε, να πάω ειδικά στο Άγιο Όρος, ας πούμε, κάτι μέσα μου μου έλεγε «Στοπ, εσύ δεν έχεις δουλειά, πας εκεί». Και εν τέλει δεν πήγα ποτέ στο Άγιο Όρος. Όμως ψάχνοντας, όταν αργότερα μέσω του την μεγάλη διάδοση του διαδικτύου και την ψηφιοποίηση πλέον της φωτογραφίας γενικά σαν, σαν τρόπο και λήψης φωτογραφιών αλλά και μοιράσματος, ας πούμε, sharing όπως λέγεται στα ελληνικά, λοιπόν, έφτασα να κάνω συλλογή από φωτογραφίες που τραβάγανε διάφοροι περιηγητές εκεί στο Άγιο Όρος, ας πούμε. Γέμισα, τι να σας πω, δηλαδή απίστευτος όγκος, ας πούμε, φωτογραφιών. Και έψαχνα να βρω, δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει παλιότερα, όχι σε αυτή την ιστορία, σε παλιότερες ιστορίες, ότι από μικρό παιδί έβλεπα μια εικόνα η οποία επανερχόταν πάντα, αυτή η εικόνα, ας πούμε. Μια εικόνα η οποία ήταν κατά τη διάρκεια του... ήταν κατά το λυκόφως, ας πούμε, που είχε δύσει ο ήλιος δηλαδή και ήταν έτσι, πήγαινε να σκοτεινιάσει αλλά δεν είχε ακόμη σκοτεινιάσει. Εγώ ήμουν σε ένα σταθερό σημείο και απέναντί μου έβλεπα μια σταθερή εικόνα που... τι να σας πω, δεν είδα ποτέ άνθρωπο βέβαια εκεί απέναντι, πάντως το έβλεπα αυτό το πράγμα, μου άρεσε αυτό που έβλεπα, έτσι το έβλεπα με μια νοσταλγία, αλλά παρόλα αυτά ποτέ μου δεν βρήκα, δεν θυμάμαι εγώ στη ζωή μου την παρούσα να είχα δει ποτέ αυτή την εικόνα, ας πούμε. Άρα άρχισα μόνος μου να σκέφτομαι με τη, σαν τρελοκομείο που ήμουν, ότι αυτή είναι μια ανάμνηση από προηγούμενη ενσάρκωση. Α, μ' άρεσε αυτό, με γοήτευε λοιπόν αυτό και ψάχνοντας τις φωτογραφίες αυτές από το Άγιο Όρος έψαχνα μήπως βρω κάποια εικόνα, ας πούμε, σαν αυτή που έβλεπα από μικρό παιδί, ας πούμε, στη μνήμη μου που ερχόταν και επανερχόταν. Τι στα εικόνες από τα μετέωρα, τι από την Μέση Ανατολή, τι από τους Αγίους Τόπους, τι να σας πω δηλαδή. Τελικά ακούστε από πού μου ήρθε η πληροφορία. Αργότερα έμπλεξα με το Instagram. Λάτρευα τη φωτογραφία πάντα, αλλά λόγω της έτσι όχι τέλειας ορασίας μου, δεν ήταν και τόσο

Και πριν καλά καλά μάθει ελληνικά έτσι, στα σοβαρά να μιλάει ας πούμε, είχε κάνει το ψευδώνυμο αυτό να λέγεται Μιχαλάκης. Το όνομά του δεν ήταν αυτό φυσικά. Λοιπόν, ο Μιχαλάκης κάποια στιγμή πήγε στο Άγιο Όρος, έκανε δηλαδή εκεί τις διακοπές του και έβγαλε φωτογραφίες. Μόλις το είδα αυτό, άρχισα να σκαλίζω τις φωτογραφίες του Μιχαλάκη στο Instagram. Εκεί λοιπόν, να τη εικόνα βρέθηκε μπροστά μου, φίλες και φίλοι. Την έχω και στο δικό μου Instagram αυτή την φωτογραφία με σχόλιο, με την ιστορία που σας λέω τώρα εν συντομία. Λοιπόν, πρόκειται για την μονή, για τη Σιμωνόπετρα, εν πάση περιπτώσει, από μια γωνία που δεν είναι συνηθισμένο να τη βλέπουμε. Συνήθως την Σιμωνόπετρα την βλέπουμε φωτογραφημένη από τη θάλασσα, από τα διάφορα καραβάκια που περνάνε και που είναι όντως είναι πολύ εντυπωσιακή εκείνη της η πλευρά, ας πούμε. Φαίνεται ένα σκαρφαλωμένη στην πλαγιά έτσι, και ένα πανύψηλο μοναστήρι κτλ. Αυτή η φωτογραφία για την οποία σας μιλάω και την εικόνα που έβλεπα από μικρό παιδί ήταν φωτογραφία από το πλάι. Δηλαδή, όπως βλέπει κανείς, ας πούμε, την Σιμωνόπετρα από το πλάι, έχοντας τη θάλασσα στα δεξιά του, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Εκεί δηλαδή που, όπως έψαξα και βρήκα αργότερα, είναι η, ακόμη και σήμερα, ας πούμε, εκεί ήταν η σπηλιά του Σίμωνα, που μόναζε ο Σίμωνας. Βέβαια, εμένα δεν ήταν τόσο μεγάλο το ψώνιο μου για να πιστεύω ότι σε προηγούμενη ενσάρκωση ήμουνα ο Σίμων, όπου μόναζα εκεί κλπ. Εντάξει. Φαίνεται όμως ότι μπορεί να υπήρξα ασκητής σε εκείνο το μέρος. Ποιος ξέρει, άραγε, ποιος ξέρει. Αυτά σε γενικές γραμμές και τελικά ανακάλυψα πολύ πρόσφατα, πρέπει να σας πω, συνειδητοποίησα, το ανακάλυψα πρώτα και το συνειδητοποίησα λίγο αργότερα, ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η αγιότητα, φίλες και φίλοι. Η αγιότητα, ναι. Δεν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για να βγάλουμε λεφτά. Ερχόμαστε για να βγάλουμε το εισιτήριό μας για τον παράδεισο. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Αυτό που σας είπα μόλις είναι λόγια του Αγίου Παϊσίου, τον οποίον έχω μέσα στην καρδιά μου, πρέπει να σας πω. Θα μου πείτε τώρα, ρε φίλε, εμείς ήρθαμε να ακούσουμε τις ιστορίες του Ιωάννου, εσύ τώρα τι μας κάνεις, χριστιανικό κήρυγμα? Όχι, δεν σας κάνω χριστιανικό κήρυγμα, αν και το χρειάζεστε εδώ που τα λέμε. Πολύ απλά σας λέω τι έχω μέσα στην καρδιά μου, τι ζω. Λοιπόν, για να φτάσω εδώ, όπως είπα πριν, έχω περάσει από χίλια μύρια κύματα. Δεν ήμουν ποτέ άδικος άνθρωπος, δεν έχω κάνει ασκήμιες. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, έτσι, δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο αυτό που λέω. Δεν έχω αδικήσει, δεν έχω σκοτώσει, γιατί δεν έχω πάει και φαντάρος, δεν έχω πάει σε πόλεμο, δεν είχα ποτέ μου ενασχόληση με όπλα και τέτοια πράγματα. Σκεφτόμουν μάλιστα πρόσφατα ότι το μόνο νεκρό σώμα που έχω αγγίξει με τα χέρια μου ήταν το σώμα της μητέρας μου όταν της έκλεισα τα μάτια που πέθανε. Ήταν ακόμη ζεστή. Ας είναι αναπαυμένη. Θεός χωρέστη. Λοιπόν, τώρα για να μην το κάνουμε έτσι πολύ στενάχωρο, θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχω κάνει αυτό τα χίλια μύρια κύματα για τα οποία μιλάω. Είναι κύματα από μεθύσια, από πλάκες, από αστεία. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας εντάχει κάτι που ανακάλυψα πειραματιζόμενος και με τα μεθύσια. Ανακάλυψα λοιπόν ότι ενώ γενικά έτσι είμαι καλός μεθυσμένος, δηλαδή είμαι από εκείνους τους μεθυσμένους που γελάνε, που το διασκεδάζουν, που έχω πλάκα. Δεν είμαι από τους μεθυσμένους που είναι καυγατζίδες και δημιουργούν φασαρίες και μπορεί να κάνουν ζημιές και ασκήμιες. Λοιπόν, τρία περιστατικά που θυμάμαι και στα τρία σούρωσα και διαπίστωσα ότι προσωρινά έχασα τη μνήμη μου. Δηλαδή,

επειδή και τα τρία έχουν να κάνουν με συναυλίες, ας πούμε, μια συναυλία που θυμάμαι, ξέρω, όταν έγιναν τα Ήμια, με τον αείμνηστο Μίκη Θοδωράκη, που ήμουνα τότε μαζί του, μας πήγε και κάναμε μια συναυλία στην Κάλυμνο, όπου εκεί είχε καλέσει και τον Λιβανελή και τη Μαρία Φαραντούρη. Εγώ έπαιζα πιάνο. Και είχαμε κάνει πρόβα ότι θα πει κάποιο τραγούδι, όπου μου είπε να το υπενθυμίσω κιόλας. Εγώ του έπαιζα λοιπόν την αρχή να το υπενθυμίσω, του έπαιζα. Όμως... Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Βέβαια, δεν σας είπα πριν ότι είχε προηγηθεί σούρα μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε τα μπουκάλια με τον Τζακ Ντάνιελς πήγαιναν και ερχόντουσαν. Και δεν είχα σουρώσει μόνο εγώ, είχε σουρώσει και ο Δημήτρης ο Παπαγγελίδης, ο γαμπρός τότε του Μίκη Θοδωράκη, όπως και ποιος άλλος ήταν. Ήταν και ένας ηθοποιός μαζί, ο Χρήστος, ξεχνάω το όνομά του, δεν είναι πια μαζί μας, ο οποίος λειτουργούσε σαν αφηγητής, ας πούμε, για κάποια πράγματα. Ο γνωστός ηθοποιός, που και εκείνος είχε σουρώσει. Λοιπόν, μην σας πω τώρα όλη την ιστορία με το πώς σουρώσαμε κλπ. Μόλις τελειώνει λοιπόν η συναυλία και χειροκροτάει ο κόσμος και λοιπά, μια μαγική συναυλία που έγινε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου ο περισσότερος κόσμος ήταν μέσα από πλεούμενα, γιατί το λιμάνι δεν χωράει πάρα πολύ κόσμο. Είχε γεμίσει η θάλασσα, βαρκάκια, αυτό, πραγματάκια, πλεουμενάκια διάφορα, ας πούμε. Ήταν ένα όνειρο απίστευτο. Και είχε βέβαια, περιττό να σας πω, και παγκόσμια ραδιοφωνική κάλυψη. Δεν θυμάμαι αν ήταν τηλεοπτική, μάλλον ραδιοφωνική ήταν η κάλυψη. Με το τέλος λοιπόν της συναυλίας πάω κοντά στο Μίκη να πούμε εγώ όλο, όχι θυμό, αλλά έτσι με λίγο πειρακτική, ας πούμε, διάθεση, και του λέω, καλά φαγώθηκες, ας πούμε, ρε Μίκη, να μου λες να κάνουμε πρόβα, να σου θυμίζω το κομμάτι, και τελικά το κομμάτι δεν το είπες, να πούμε. Τι με τραβολόγες, του λέω, και τόσες πρόβες και τόσα πράγματα. Και με κοιτάει παραξενεμένος ο Μίξης και μου λέει, αλλά είσαι τρελός, πώς δεν το είπα, τώρα πριν από δύο τραγούδια δεν το παίξαμε το τραγούδι. Δεν θυμόμουν τίποτα, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Ένα άλλο περιστατικό είναι με την Αρλέτα στην Κομωτινή. Έπαιζα με την Αρλέτα τότε, που είχαμε κάνει τον Μπάρ το Ναυάγιο και τα λοιπά, εκείνη την περίοδο, αείμνηστη, αγαπημένη και εκείνη. Λοιπόν, είναι η Αρλέτα βέβαια το όνομα, και είναι μαζί της και δύο μουσικοί. Δηλαδή στην πραγματικότητα ήταν η ορχήστρα και ένας μουσικός. Και ένας, ας πούμε, δεύτερος τραγουδιστής που την συνόδευε. Λοιπόν, θα σας πω τα ονόματα. Η ορχήστρα λεγόταν Γιάννης Ιωάννου. Έπαιζε πιάνο και δεν θυμάμαι, είχα τότε, κουβάλαγα κανέναν υπολογιστή, δεν το θυμάμαι. Πάντως έπαιζα πιάνο και είχα και μικρόφωνο μπροστά μου, γιατί τραγούδαγα μαζί της και διάφορα. Ο μουσικός που ήταν μαζί με την ορχήστρα ήταν ο Αντώνης Μιτζέλους, ο γνωστός κιθαρίστας και συνθέτης από τους Τερμίτες. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνης Μιτζέλος. Και ο τραγουδιστής που σας είπα, ο μικρός τότε, που τον λέγαμε χαϊδευτικά Λαμπρίτσα, ήταν από εκείνο το έντομο, έτσι, τη Λαμπρίτσα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργης Χριστοδούλου, ο αγαπημένος αυτός τραγουδιστής και συνθέτης επίσης. Τι να πω, δηλαδή, η Αρλέτα συμπτωματικά ή όχι, είχε μαζί της, ας πούμε, κοιτάξτε τώρα, τρία πρόσωπα που ήταν, τι εξέλιξη είχαν μετά. Λοιπόν, εκεί, να μην τα απολύλογω, πάλι προκύπτει σούρα, την οποία βέβαια τη διασκεδάζαμε όλοι, για μένα σούρα, όχι για κανέναν άλλον. Είχα πει στο δήμαρχο ότι, κοίτα να δεις δήμαρχε, αν δεν φέρεις ένα μπουκάλι ουίσκι, εγώ δεν ανέβαινα να παίξω. Έστειλε λοιπόν, έβγαλε λεφτά ο δήμαρχος από την τσέπη του και έστειλε κάποιον να πάει να φέρει ένα μπουκάλι ουίσκι. Φέρνει το ουίσκι, παίρνω εγώ ένα νεροπότηρο, αρχίζω να το πίνω. Ας πούμε, τέλος πάντων, την άκουσα. Με την Αρλέτα εκείνο το βράδυ είχαμε κάνει πρόβα και είχαμε συμφωνήσει ότι θα πούμε το «Δύο πόρτες έχει η ζωή». Εντάξει, εντάξει. Και επειδή δεν ήταν πολύ σίγουροι, ας πούμε, το κομμάτι, δεν θα έπαιζε κιθάρα. Θα έπαιζα μόνο εγώ πιάνο, ας πούμε, και θα τραγούδα, και το είχαμε κάνει πρόβα και ξαναπρόβα και ξαναπρόβα. Όταν τελείωσε η συναυλία, πάω λοιπόν όλο με την ίδια πειρακτική διάθεση που είχα πάει και, όπως σας έλεγα πριν, στο Μίκη. Βρε Αρλετά, της λέω, μπορείς να μου πεις γιατί κάναμε τόσες πρόβες, το «Δύο πόρτες έχει η ζωή» και τελικά δεν το είπες? Με κοιτάει και εκείνη παραξενεμένη και μου λέει, ρε τρελένα, πούμε, και μεθυσμένε,
Ξέχασες ότι το παίξαμε πριν από λίγο και μάλιστα μου έκανες και δεύτερες φωνές. Πάει και αυτό. Λοιπόν, θα σας πω και ένα τρίτο περιστατικό το οποίο συνέβη στη Στρογγούλα. Η Στρογγούλα είναι ένα πλάτωμα πάνω από τα Τζουμέρκα, εκεί στο βουνό, όπου είχε γίνει πριν από χρόνια, να πούμε, μια συναυλία που ήταν η Καλλιόπη Βέτα και εγώ με το συγκρότημά μας και ήταν και ο Μεράτζας μαζί, που είναι εκεί από τα Τζουμέρκα, και ήταν και ο Μίλτος Πασχαλίδης, καλή του ώρα, με την ορχήστρα του, ο οποίος ερχόταν από κάποια συναυλία, νομίζω από την Κέρκυρα, ξέρω εγώ, και ήρθε εκεί, ας πούμε. Τότε μείναμε στο ξενώνα που διατηρούσε τότε ο Μεράτζας. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα απολυλογώ, τραβήξανε ρεύμα, ήταν περιπέτεια μεγάλη εκεί πάνω, γιατί ήταν μακριά από τα Τζουμέρκα, ήταν ένα πλάτωμα εκεί, ένα οροπέδιο, ας πούμε, μικρό. Είχε πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες κόσμο. Και επειδή είχα πάει από νωρίς εκεί για να προβάει ήχο, για να στήσουμε, για να κάνουμε, κάποια στιγμή δίψασα. Και λέω νερό, λέει νερό, άμα θες, λέει, θα πας δίπλα στο καταφύγιο. Το καταφύγιο ήταν ένα χιλιόμετρο να πας και ένα χιλιόμετρο να γυρίσεις, δύο για να πιω νερό. Λέω, καλά, άσε, δεν πειράζει, δεν πίνω νερό. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω τον Αλβανό, τον ακορντεονίστα που είχα τότε στην ορχήστρα, τον Ντάσο Κούρτη, με ένα πλαστικό μπουκαλάκι αυτά του νερού. Όπα, του λέω, μεγάλε, πού το βρήκες αυτό? Μου λέει, εντάξει, εδώ το έχω, εδώ και εμένα, ρε, να πούμε. Και μου βάζει σε ένα πλαστικό ποτηράκι, μου γεμίζει το ποτηράκι. Εγώ όλο λύσα λοιπόν από τη δίψα μου, να πούμε, να το πιω, κάνω μία, το πίνω μονορούφι, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ, γλουκ. Αυτό το πράγμα ήταν τσίπουρο τελικά. Καταλαβαίνετε τι συνέβη μετά. Σούρωσα, ήμουν αγενιστικός, να πούμε, σούρωσα ανεπανόρθωτα. Να μην τα πολύ λέω, έφτασε η ώρα της συναυλίας, ας πούμε, παίζαμε εμείς πρώτοι και μετά θα άλλαζε και η ορχήστρα, θα έβγαινε η ορχήστρα του Πασχαλίδη και ο Πασχαλίδης. Λοιπόν, είχα ένα πρόγραμμα εγώ τυπωμένο με τα κομμάτια που θα παίζαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Φώναζα και στους άλλους, παίζαμε όλα καλά. Από κάποιο σημείο και πέρα παίζουμε, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι και πάω να ξεκινήσουμε το επόμενο. Λέω, ρε παιδιά, συγγνώμη, σταματάω τους μουσικούς, λέω, μπορείτε να μου πείτε το προηγούμενο στον κατάλογο, γιατί δεν το παίξαμε? Μου λένε αυτοί, ρε εσύ, τώρα μόλις δεν το τελειώσαμε το κομμάτι. Οχ, λέω, εγώ δεν το θυμόμουν, που δεν είναι λόγο. Και για να μην, η Καλλιόπη εδώ μεταξύ, προσπαθώντας να προλάβει, μη γίνει τίποτα περίεργο, γιατί είχε και ηχογράφηση γινόταν και είχε και τηλεοπτική κάλυψη. Είχαν έρθει και από την ΕΡΤ και ξέρω εγώ, φαίνεται γεγονός αυτή η συναυλία. Λοιπόν, κάποια στιγμή, νομίζω ο τίτλος της ήταν «Φωνή βουνόντων». Πώς λέμε «φωνή βουνόντων»? Αυτή ήταν «Φωνή βουνόντων». Έτσι λέγονται. Αν την ψάξετε στο YouTube μπορεί να βρείτε. Λοιπόν, εκεί κάποια στιγμή υπήρχε ένα κομμάτι του Κραουνάκη, αυτό το «Πελαγό». Πώς το λένε, μωρέ? Αυτή η νύχτα μένει. Λοιπόν, όπου το παίζαμε πιάνο φωνή και η Καλλιόπη να νιώθει μια, η Καλλιόπη Βέτα, λέω, να νιώθει μια ανασφάλεια απίστευτη. Σου λέει, τώρα τι θα μου κάνει, θα με συνοδέψει καλά ή θα με ρίξει τα βράχια, να πούμε. Και να λέει στους άλλους με τρόπο και για να μην την πάρουν χαμπάρι από κάτω και για να μην με προσβάλλει να μην την ακούσω. Τους έλεγε, παίζετε, παίζετε κι εσείς, παίζετε. Οι άλλοι, εντάξει, δεν το ξέραν το κομμάτι αφενός, γιατί πάντα το παίζα μόνος μου. Και αφετέρου δεν είχε πει ο μαέστρος να παίζουν, οπότε δεν παίζανε. Λοιπόν, εγώ από τη σούρα την πολύ, η οποία όσο περνάει η ώρα φαίνεται πως γινόταν χειρότερη, έκανα τις κινήσεις που έπρεπε, στο πιάνο εννοώ, αλλά δεν στόχευα πάντα ακριβώς, έπεφτα λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δηλαδή έκανα πολύ φιλότιμα όλη τη χορογραφία, ας πούμε, οπτικά,
έτσι όπως το βλέπει κανείς στο βίντεο, αλλά ακουστικά ακουγόταν ότι δεν είχα πετύχει το στόχο. Παρ' όλα αυτά δεν ακουγόταν κάτι άσχημο πολύ, ακουγόταν κάτι αν θες πιο προχωρημένο μουσικά, λίγο πιο εξελιγμένο ας πούμε. Δεν ακουγόταν το κομμάτι αυτούς ή όπως το έπαιζα συνήθως. Η Καλλιόπη, να μην σας τα απολογώ, όταν τελείωσε και αυτό, δεν μου μιλούσε επί μία εβδομάδα. Αυτά ήταν τα χαΐρια μου λοιπόν που λέω ότι χάνω τη μνήμη μου όταν σουρώνω. Γι' αυτό σταμάτησα πλέον να σουρώνω, φίλες και φίλοι. Εντάξει. Δεν πίνω σχεδόν καθόλου. Είμαι ένας Ιωάννου Νυφάλιος πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Είμαι ένας Ιωάννου ο οποίος έχει αποφασίσει να εξοφλήσει όλα τα παλιά χρέη που έχει. Θα μου πείτε τι χρέη έχεις. Όχι, δεν είναι οικονομικά τα χρέη μου, είναι ηθικά, είναι συναισθηματικά. Είναι αυτό που έχω ξανααναφερθεί για τους στιχουργούς εκείνους που μου εμπιστεύτηκαν ή που δέσμευσα στίχους τους. Τους έχω μελοποιήσει αλλά δεν τους έχω κυκλοφορήσει ακόμη. Είμαι λοιπόν σε μια φάση που έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό, να κυκλοφορώ. Λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το «Τη μοίρα άλλαξε» της αξιολογότατης Χαράς Ρίζου που κυκλοφόρησα πριν από πολύ λίγο καιρό και που θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Και βέβαια την νέα κυκλοφορία, η οποία έγινε στις 10 Ιουνίου, δηλαδή χτες, με το ένα κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο εδώ και πολλά χρόνια. Έχω ξανααναφερθεί σε αυτό. Μιλάω για το Σοκολάτα Blues, που συμπεριλαμβάνεται στην ποιητική συλλογή Θηλή Σοκολάτα του ψυχολόγου, συγγραφέα, ποιητή, ψυχιάτρου κλπ. Κλπ. Του Νίκου Σιδέρη. Σοκολάτα Blues λοιπόν, με τον Γιάννη Ιωάννου

Όπως ίσως έχω ξανααναφέρει, πριν από χρόνια ο αείμνηστος Περικλής Κοροβέσης, με τον οποίο είχαμε συναντηθεί ένα βράδυ στο Εκστάν, που είναι εδώ κοντά στο σπίτι μου, στο πάρκο του Φίξ, Καφτατζόγλου και Πατησίων. Είμαστε μια παρέα εκεί, όπου μας απήγγειλε κάποια δικά του κείμενα. Λοιπόν, εγώ τα έγραψα στο κινητό μου αυτά και επειδή είπα ότι θέλω να τα μελοποιήσω, ας πούμε, την επομένη, τη μεθεπομένη, μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι επειδή εκείνο το βράδυ ήμασταν πιωμένοι και μπορεί να μην τα έχει πει, ας πούμε, τελείως σωστά, να έχει κάνει κανένα λάθος, κυκλοφορούν σε ένα βιβλιαράκι, ας πούμε, και λοιπά και λοιπά. Το αγόρασα το βιβλιαράκι, ένα μικρό αριστούργημα, ας πούμε, που έχει μέσα έτσι όλο μικρά κειμενάκια, πάρα πολύ ωραία, τα οποία δεν είναι φτιαγμένα για... δεν είναι στίχοι, ας πούμε, είναι μικρές ιστορίες, σύντομες ιστορίες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, αυτό που μελοποίησα λέγεται «Τα κορίτσια». Και αυτό πέρασε από χίλια μερία κύματα, το δοκίμασα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Τέλος πάντων, κατέληξα σε μια μορφή η οποία το είχε ακούσει ο αείμνηστος, έτσι. Το είχε ακούσει στην αρχική μορφή που το είχα φτιάξει και του άρεσε πολύ. Λοιπόν, σήμερα πια είναι στην τελική του μορφή και πριν το κυκλοφορήσω, είναι ανέκδοτο αυτή τη στιγμή, θα σας κεράσω για να το ακούσετε όπως πρέπει. Λοιπόν, «Τα κορίτσια» του Περικλή Κοροβέση, μελοποιημένο από τον Γιάννη Ιωάννου, και στην ηχογράφηση ακούγεται πειραγμένη βέβαια η φωνή και όλα αυτά, ας πούμε, και με τη βοήθεια των φίλων μου νομίζω έχει γίνει ένα πάρα πολύ γλυκό τραγούδι. Ας το ακούσουμε λοιπόν.

Αυτά ήταν λοιπόν τα κορίτσια, όπως τα κατέγραψε έτσι από την αίσθηση που έχει για αυτά ο αείμνηστος Περικλής Κοροβέσης. Αχ, Περικλή, πόσο μας λείπεις, να ξέρεις. Και από μια άλλη πλευρά, καλά κάνεις και λείπεις, γιατί γλιτώνεις όλα αυτά που υφίσταται η σύγχρονη αριστερά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει ακόμη η ζωή μας να δούμε. Ας ευχηθούμε, φίλες και φίλοι, όλα να έχουν αίσιον τέλος. Τι να πω. Συμβαίνουν στη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα, συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα, να πούμε. Τόσο στον πολιτικό χώρο, τόσο μέσα στη Βουλή δηλαδή, όσο και έξω στην κοινωνία. Φίλες και φίλοι, τι να πω, να μας φωτίσει ο Θεός να γίνουμε καλύτεροι. Τον ροκανίσαμε, όπως είπα, το χρόνο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ψεύτικοι φρόντισαν και σκαρώσαν. Ο υπότης πως εδίλιασε το ξύφος του να βγάλει και πως εκείνη το θεριό μονάχη του σκοτώσαν.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Για θα πετάω στα ψηλά, για θα πουτώ στα βάθη, ως περπατούνε στη στεριά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

χερές μου οι διαδρομές φτάνουν σταθμό Λαρίσης, κάνε πως θα γυρίσεις, να στράψουν οι γραμμές. Του κάρβουνου σιδερικά φέρτε τους ενικούς μου, τους υπερθετικούς μου και τα θαυμαστικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούρια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στου κόσμου την καδένα. Πού έπεσες ψυχάλα μου και πιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω λάθος.

μέρες μου οι διαδρομές, χώρες προξενεμένες, αγάπες μου διωγμένες, αφιλητές πληγές. Πληγές μη γίνουν φωνικά, κολαριστοί γιακάδες, ποιου ευενουριγάδες, ποια διδακτορικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούρια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στο κόσμο την καθένα. Που έπεσες ψυχάλα μου, και πιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω όλα τα τρένα.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από τον Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

έβγαλε. Ο καιρός κι αλλού ο νου σου τρέχει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόθ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε
3: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.